Λιέτανε στο αρνόκ ναρσί ο δραζί να μόκριντσε στα μά πάσε βόδα να μορστεί κάτι.